0: Κοιτάτε να κουάκα. Σαν περνώ σε πρεσιτέντα τυρά να ακούεις του. Ανά καρεμπά. Όν να κουάκα νο. Να μη τσιακουλάβα. Κουάκα.
1: Marincula plena, les avoge in town. Di Salvador e un di Uribo. E stragato a se che. A gravar rastafaia, wario a lume. Sabota.

τσίπορα, αν σε κύλουν δάλα ο άδιβελ. Τα μάνα μην τα κορέμε με παγκάρλα τα θέλω και να μου κοχαρμού αρνά. Εκάν κόνια λέμε, πρέπει να κουμιχέ γένα. Μου κομπούτα τώρα είναι τσίπο, η κόρη καρκίνα χαράει και κουμιχέ μα ο κόρου μιχελέ.